όλα μόλα. Να μελικούνα του λικίνα κοϊόρ λικάρ. Ye kagas kacche chamre ka wo paak parwardigar. Tu gumaan karta hai apni tadbeer par bande. Magar, ah magar chalti wahi hai jo chahta hai.